στο μικροφόν. Είναι η Waka Waka Folk, εκ του Boys Vesno Freestyler, ο Bonfunk MCs, που Energy, η στάνση του κρύου του Πούσκε Λιουμπίν, η Ζεγκουάβια. Α, μωρέτο, βάτσε νη Ζουβάε, βλέπεις στο Instagram πρόφιλ на Radio Energy Bulgaria и се включи в играта ни с Wave Resorts. Един от вас ще спечели почивка за двама в луксозния комплекс на Южното Черноморие. Подробностите са и в нашия сайт, адреса е radioenergy.bg, а Energy at Work в среда след обед продължава с супер заглавия от Ace of Base, The Underdog Project. Преди това имаме време и място за Zerbs, Wiz Khalifa и Ty Dolla Sign по Energy. Песни. Energy.

0: σκέψεις μου είναι αμαρτία. Θα τις έκανα όλες ξανά.
1: Hi guys, I am Helena Paparizou and I am so excited with Energy Radio.